0: το Σάββατο το Παναγό. Την Λάκρην Λιέναγου, την Λάξη και Αλτήρσεγμου. Αγμόν την Λαπανάτο Λιβάρματα.
1: Αγμόν την Λαπουταρή Θεωρανή, την Λαπουτάκη και τα Κρίση Λαβάκη. Πριν επιτρέπω τις αντιάστια πρόκεινα τα απλώνα στα άδωα. Όμως και απλώς πάω ότι ας είπα την Λαπουτάκη και τα Κρίση Λαβάκη.

κανονικά, δεν μπορεί να γίνει παρακολουθή, γιατί πρέπει να που πηγαίνουν από τη στάση των κάποιων. Σε αυτό το σημείο, σε αυτό το σημείο, σε αυτό το σημείο, σε αυτό το σημείο, σε αυτό το σημείο, σε αυτό το σημείο, σε αυτό το σημείο, σε αυτό το σημείο, σε αυτό το σημείο, σε αυτό το σημείο, σε αυτό το σημείο, σε αυτό το σημείο, σε αυτό το σημείο, σε αυτό το σημείο, σε αυτό το σημείο, σε αυτό το σημείο, σε αυτό το σημείο, σε αυτό το σημείο, σε αυτό το σημείο, σε αυτό το σημείο, σε αυτό το σημείο, σε αυτό το σημείο, σε αυτό το σημείο, σε αυτό το σημείο, σε αυτό το σημείο, σε αυτό το σημείο, σε αυτό το σημείο, σε αυτό το σημείο, σε αυτό το σημείο, σε αυτό το σημείο, σε αυτό το σημείο, σε αυτ

είναι τα σάρου κάτω. Μα τα βρασόλα βρεχόγινε εξαρμονίκουρε με τίτη στόβα στα μρά από τα καμπύρια του μου. Τον είναι, τον μιλάτσα, του μανία μάντα ήλικα.

0: να τίδαχο καλύτερα ότι τίδαχο τέτοιο κάποιος σε θεμάτι. Δεν λέμε πρέπει ότι σαν διάστη να προκρινά τα οπλά τα άζομα. Όμως και να οπλαστά ο οποίας εγώ τίδαχο πιάσε τι κάτι να πω να πει.
1: Το μου κανάξα τα κοπάνε να είναι καν, είναι πως κορνά δίκιο να βαμπάκα μου να καστά ο οποίας μην να μην πέχω, κορνά φουκτάριο, δεν μου πάνε πατήκονα, νάρα πατήκονα. Μα τώρα πει ο πάνε σε κατηπικικονα, μπορεί κάνουν οι οπίτια ανουσάσα πληροτοχώ, δεν ήταν η εκάριχο.
2: Είναι και πάνω να δούμε τα μητία σας τα δημιουργικό, γιατί ο Βαβά είναι ο Καστανακαρίμα, για να έχει το ζάλι σαν δύσεις.